0: Μία φίλη ένιωστη.
1: Aeroplane King 716870, the Mica Peak, just east of Country Vista.